0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικό.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζάζη Ζαμάνη. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στην καινούργια μέρα που ξεκινά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Για καλημέρες, για επικοινωνία, για θετική ενέργεια, για ό,τι κάνουμε καθημερινά, υπάρχει πάντα το Viber στο 6984-932-932. Επικοινωνούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και λέμε τα πρωινά μας, τα χρηστικά μας, την κίνηση, ειδήσεις που πρέπει να ξέρουμε, ειδήσεις αισιόδοξες που μας γεμίζουν θετική ενέργεια για να βγει η μέρα να πάει καλά. Και βέβαια αυτά τα τραγούδια που μας δίνουν ζωντάνια, που μας δίνουν ενέργεια για να ξεκινήσει το πρωινό μας όπως ακριβώς μας αξίζει. Δεν ξεχνάμε τους διαγωνισμούς μας, τους μεγάλους διαγωνισμούς, τα μεγάλα δώρα. Πρωινό υπερπλήρες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ξεκινάω με τραγούδι που μου σοβολάει Pix Lux, η μουσική του Μάνου Ξηδούς και του Φίλιππου Πλιάτσικα. Τα λόγια του Μάνου Ξηδούς και του Μπάμπη Στόκα και η φωνή του Νίκου Νομικού στο ξεκίνημά μας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλώς ήρθατε.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Και δυστυχώς τώρα αυτό το τραγούδι του σασμού, πόσο επίκαιρο είναι εκεί στην Κρήτη με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο Ηράκλειο. Τέλος πάντων, πολύ βαρύ το θέμα αυτό και δεν ξέρω γιατί δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Με τις βεντέτες, με την εκδίκηση, δεν βγαίνει πουθενά, ρε παιδάκι μου, αυτό. Μόνο ο πόνο φέρνει ο πόνος και το μίσος φέρνει περισσότερη θλίψη, περισσότερο θρήνο. Καλημέρα θα πω σε όλους. Καλημέρα, να μας ξεκινήσει η μέρα όμορφα, να ξεκινήσουμε με θετική ενέργεια, με καλές σκέψεις, να ξεκινήσουμε εμείς με ευχές όσο μπορούμε, να το απαλύνουμε λίγο, να το ελαφρύνουμε το κλίμα, να πούμε καλημέρα σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Δεν πρέπει να είστε και πάρα πολύ, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Στο εορτολόγιο γράφει βεβαίως ότι είναι του εν ουρανό φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου και είναι και μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Όλο και κάποιος θα γιορτάζει, εγώ πιστεύω. Χρόνια πολλά αν είναι σήμερα η τιμητική σας. Η 7η μέρα του Μάη είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Η αεροπορία τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου, ενώ η 1η Πέμπτη κάθε Μάη έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, τα γνωστά passwords που έχουν μπει στη ζωή μας τα πολλά τελευταία χρόνια για τα καλά. Είναι μια πρωτοβουλία των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας, έχει ως σκοπό να μας υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα στο διαδίκτυο, αυτό το ψέχραβο αμπέλι που προσπαθούμε όλοι να το περιορίσουμε. Δεν είναι κωδικό στο 1111. Όχι, παιδιά, δεν είναι κωδικό στο. Είναι, θέλει κάτι πιο πολύπλοκο. Πια όσο περνάει ο καιρός, ζητάει όλο και κάτι πιο πολύπλοκο. Καλό είναι να τα θυμόμαστε, να μην τα έχουμε γραμμένα στο πορτοφόλι μας, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα θέμα αυτό με τα passwords. Ας μην τα ξεχνάμε, ας κρατάμε καλό backup στους υπολογιστές μας, γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχει χαθεί η ασφάλεια μέσα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι ωραία μέρα σήμερα. Τι ωραία που ξημερώνει για άλλη μια φορά. Ήλιος υπέροχος. Θα κάνει μια μάχη με τα συννεφάκια το μεσημέρι, να ξέρετε. Έχουμε έθριο καιρό, αλλά θα έχουμε αραιές νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές κατά τόπους, αλλά η θερμοκρασία εκεί ψηλά θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα εδώ στην Αττική. Η Εβίτα μου γράφει: γιορτάζει ο μοναχός Ακάκιος που τρώει μακαρόνια. Μόνο αυτόν θυμάμαι. Είναι και αυτός, γιατί όχι, βεβαίως. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. 69-84-932-932. Για την επικοινωνία μας, για καλημέρες, για θετική ενέργεια και το πιο σημαντικό, για τα τραγούδια μας. Μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.

0: Από το τελευταίο με τον Pixlax, αυτό που μόλις ακούσαμε στον ελληνικό 93,2, οι Pixlax που συνεχίζουν να δημιουργούν και να δημιουργούν και να δημιουργούν ωραία πράγματα. Να δημιουργούν πράγματα με ενδιαφέρον που μας αφορούν τώρα, όπως μας αφορούσαν και τη δεκαετία του 90 και του 2000 που μεσουράνησαν. Ελληνικός 93,2 με τα τραγούδια μας, με τις καλημέρες μας, με την κίνηση. Το ζείτε ήδη κάποιοι της παρέας, το ξέρω, οι υπόλοιποι ετοιμαστείτε σιγά σιγά. Το ποτάμι θέλει την υπομονή του, έχει τα προβλήματά του και στα δύο ρεύματα, από Εγάλιο μέχρι Αττική Οδό και στις δύο κατευθύνσεις οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Κλασικά από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά στην Λεωφόρο Αθηνών έχουμε από νωρίς προβλήματα. Πυκνή στην Κηφισίας και τη Μεσογείο, όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο ακόμα. Καλή εικόνα στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Αρχίζει μαζεύει κάτι σιγά σιγά η βουλιαγμένη. Πυκνή ροή πάντα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα αγαπημένα για να ξεκινήσει η μέρα καλά. Θέλετε τη Χάρης Αλεξίου, το πρωί το ξέρω, όλοι τη θέλουμε και εγώ τη χρειάζομαι και ένα φιλί ακόμα καλύτερα. Παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν βάλεις μαζί Γιώργο Θεοφάνους και Αντώνη Ρέμο, δεν μπορείς να χάσεις, η αλήθεια είναι. Από το 2003 αυτό το τραγούδι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Υπέροχος ο ήλιος έξω, υπέροχο το φως, υπέροχο και το καλοκαίρι που έρχεται. Πριν πάμε στο καλοκαίρι που έρχεται, πάμε σε κάποια καλοκαίρια, σε κάποια χρόνια που έχουν περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να θυμηθούμε σημαντικές επετείους. Το 1833, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Ένας άλλος είναι και ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Το 1840 γεννήθηκε και αυτός, σαν σήμερα, από τις σημαντικότερες μορφές της ρομαντικής μουσικής, αριστούργημά του βεβαίως, η Λίμνη των Κύκνων. Το 1919, σαν σήμερα, γεννιέται η Εβίτα Περόν, η σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν, μια γυναίκα με τεράστια επιδραστικότητα. Το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Κλίν, κατά κόσμον Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο αγαπημένος ηθοποιός, τραγουδοποιός, σατυρικός καλλιτέχνης, τεράστια μορφή για μένα. Τη δεκαετία του 80, θα θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ, τη δεκαετία του 80, τι έκανε με τους δίσκους του, τους σατυρικούς, και πόσο πολύ αγαπητός ήταν στον κόσμο. Αγαπητός παρέμεινε μέχρι και το θάνατό του, μπορώ να σας πω και μετά το θάνατό του. Είχαμε και κάποια σημαντικά γεγονότα. Το 558, σαν σήμερα, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό και ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 κάνει πρεμιέρα η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στη Βιέννη. Ενώ το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα αυτές τις μέρες, λόγω και του διαγωνισμού, θα έχουμε συνεχώς τέτοιες επετείους να θυμόμαστε Eurovisionικές. Νικήτρια τότε το 77 αναδείχθηκε για τη Γαλλία η Μαρή Μυριάμ σε ένα εξαιρετικό τραγούδι, όσοι το θυμάστε, το Λουαζό Ελανφάν, το πουλί και το παιδί. Ενώ η χώρα μας συμμετέχει για τρίτη φορά με μία σύνδεση του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους της Εύης Τηλιακού. Μετά τη Μαρινέλα και τη Μαρίζα Κοχ, έρχεται η πρώτη μας πραγματικά επιτυχημένη συμμετοχή με 4 νέα παιδιά τότε, τον Πασχάλη, τη Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη, σε ένα τραγούδι που έγινε σύνθημα, ένα τραγούδι που άφησε εποχή και που θεωρείται εμβληματικό για την πορεία της Ελλάδας στη Eurovision από το 77 μέχρι και τώρα. Ο λόγος για το θρυλικό μάθημα σολφέζ. Το θυμάστε. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: ξεχωριστή Ελένη Δήμου που ολοκληρώνει και τις εμφανίσεις της το Σάββατο φέτος. Για φέτος μάλλον. Τα είπαμε όλα και για τις εμφανίσεις της, για τα νέα της τραγούδια και για την πορεία της στη μουσική σε μια πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε εδώ στο στούντιο του Ελληνικού. Μπορείτε και εσείς να τα απολαύσετε. Είναι ήδη στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932, εκεί όπου έχει πολύ υλικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ελληνικό και με τα πολλά project που έχουμε κάνει και που συνεχίζουμε να κάνουμε για όλες και όλους εσάς. Λοιπόν, και ενώ η ζωή μας συνεχίζεται, πηγαίνουμε στις δουλειές μας, τρέχουμε στις υποχρεώσεις, γκρινιάζουμε, χαιρόμαστε, χαμογελάμε, δεν το ένα το άλλο. Υπάρχουν και τα παιδιά που αυτή τη στιγμή ζουν το δικό τους εντός εισαγωγικών δράμα, τη δική τους αγωνία. Πλησιάζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίπλα μας υπάρχει σίγουρα ένα παιδί που διαβάζει, να το θυμόμαστε αυτό. Οπότε λίγο αυτές τις μέρες μέχρι να γίνουν και οι πανελλαδικές, κρατήσουμε μια ησυχία στο χώρο που βρισκόμαστε. 29 Μαΐου κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ενώ την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα συνεχιστούν οι εξετάσεις με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία. Θυμάστε εκείνο το καρδιοχτύπη. Θυμάστε την αγωνία που τώρα εμάς που είμαστε σε άλλη φάση ζωής, ίσως λίγο μεγαλύτερη, μας φαίνεται ότι με τι αγωνόμασταν τότε, γιατί σκάγαμε για τα μαθήματα, πού να ξέραμε τι έρχεται μετά, δεν έχει σημασία. Όταν ζει κάποιο εκείνη τη στιγμή την κατάστασή του, είναι η πιο σημαντική κατάσταση στον κόσμο. Οπότε, σεβασμό στα παιδιά που διαβάζουν, οι γονείς κατανόηση, όχι άγχος, μην τα φορτώνουμε με μεγαλύτερη αγωνία. Τα παιδιά έχουν ήδη τεράστια αγωνία από μόνα τους και υποστήριξη ψυχολογική, με την συναισθηματική, όπως μπορεί ο καθένας στους μαθητές που ετοιμάζονται και φέτος για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αφού μιλάμε για διάβασμα, να σας πω ότι μόλις επιστρέψω, έχω να σας χαρίσω άλλου τύπου διάβασμα, αυτό που απολαμβάνεται και απολαμβάνουμε όλοι. Ο διαγωνισμός με τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα έρχεται. Έρχεται και ο Δημήτρης Μητροπάνος, μη φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
4: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

41 χρόνια μετά, το λες και διαχρονικό. Το 12 από την Αναβίση, σε μουσική του Νίκου Καρβέλα και στίχους Νίκου Καρβέλα μαζί με τον Φίλιππο Νικολάου. Λίγοι το θυμούνται αυτό.

Βέβαια, μιλάμε για ένα τραγούδι που πάντα όταν έρχεται ο σχολισμό στη ζωή μα, όλο και κάπου θα παίξει τελείω τυχαία όχι. Είναι γιατί εκφράζει αυτά τα συναισθήματα της απώλειας, του φόβου, της αλλαγής. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν τελειώνει μια σχέση, δεν είναι μόνο το ότι το εγωιστικό, αχ, γιατί, αφού εγώ, το να το άλλο. Είναι και η αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας. Είναι λίγο συνταρακτικό αυτό εντός εισαγωγικών όταν συμβαίνει. Αρκεί να μάθεις να μην φοβάσαι την αλλαγή. Κάπου εκεί είναι το μυστικό. Το γράφει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη του. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αν μάθουμε, παιδιά, να αγκαλιάζουμε τις αλλαγές, όσο και αν μας ξεβολεύουν, τόσο λιγότερο φοβιστικές θα γίνουν. Μη σας πω ότι θα γίνουν και επιθυμητές. Όποτε συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και μας ξεβολεύει, μας αλλάζει, μόνο μπροστά μας πάει. Και ας φαίνεται δύσκολο εκείνη τη στιγμή. Πολλά τα ενδιαφέροντα που γράφει ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη του, γι' αυτό και έγινε και bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί βεβαίως από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο διόπτρα.gr. Εννοείται πως θα πω και σήμερα ευχαριστώ στις εκδόσεις Διόπτρα που μας χαρίζουν καθημερινά βιβλία που λατρεύετε, γιατί αγαπάτε και το διάβασμα, και αυτό το βλέπω από τη συμμετοχή σας σε αυτό το διαγωνισμό. Ελάτε και σήμερα να σας δώσω δύο από αυτά. Για άλλη μια φορά, το Μένος του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Και έζησαν πέντε της Χόλι Τζάκσον. Δύο best seller που θα γίνουν δικά σας, αρκεί να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή θα κάνετε κλασικά μέσω Viber στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω, Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας.

0: το ταξίδι.
1: Το αριστούργημα του Σταμάτη Κραουνάκη με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα. Ξεκινάμε και αυτή την Πέμπτη παρέα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί μέχρι τις 10 και λέω να αρχίσουμε τη μέρα μας με ενέργεια, όπως πρέπει ακριβώς. Είναι και η ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, ξεκίνησαν από χθες από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 864 περίπου χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα, λοιπόν, στις πόλεις, ΔΕΗ Fan Zones θα βρίσκονται σε σταθμούς όπως τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, η Λάρισα, η Λαμία, η Πάρνηθα, αλλά και η Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, με εκπλήξεις, με αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μια εξαιρετική δράση από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr. Μέχρι να επιστρέψω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, με προσκλήσεις για την πρώτη μας avant premier, το Συνέ Ελληνικός ανοίγει και σας έχω όλες τις λεπτομέρειες και εννοείται και με καινούρια γραμμή για το τι παίζει. Για ακούστε.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
3: Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
4: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και ντίζελ από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και Mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Από στιγμή σε στιγμή το ρολόι του Ελληνικού θα δείξει 8 και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, έτσι και σήμερα έχουμε καινούρια γραμμή για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα. Το τι παίζει χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα και καθημερινά 50.000 ευρώ σε πλούσια πλούσια δώρα.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ένα πράγμα θέλουμε από εσάς. Όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει, να πείτε ελληνικός 93,2. Για να σας πάρουμε τηλέφωνο, δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, στο site μας, στο ελληνικός932.gr. Κλικ στο τι παίζει και συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Και μέχρι να κάνετε την πάρα πολύ εύκολη αυτή διαδικασία, πάμε να μάθουμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα λήξει σύντομα. Η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην άρση κυρώσεων και την αυσιπλοεία στα σενά του Ορμούζ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για την δολοφονία του 21χρονου στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Εκτός από τον 54χρονο, δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά στο 130 τροκαθάρισου εθνικού εισοδήματος το 2027, ανέφερε ο κ. Πιερακάκη. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Τεντ Τέρνερ, ο αντισυμβατικός υποστηρικτής των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN στην Αμερική, φέροντας επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις. Τι γίνεται με τον καιρό, τι παίζει με τον καιρό, μια χαρά παίζει η άνοιξη έξω. Θα έχουμε βέβαια αραιές νεφώσεις που θα είναι και κατόπους πιο πυκνές, αλλά η θερμοκρασία θα μείνει ψηλά και θα φτάσει στην Αττική μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
10: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: λέξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Ελεόνορα Ζουγανέλη και Νατάσα Αποφίλιου μαζί σε ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δήμητρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και πραγματικά θέλει δύναμη να λες αυτό που πιστεύεις με όποιο κόστος, με όποιο τίμημα. Και το λέω αυτό με αφορμή αυτά που δήλωσε ο σκαρικός ηθοποιός, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο Variety, λέγοντας πως επειδή υψώνει φωνή αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, έχει χάσει πολλές δουλειές. Θα σε καλούσαν, λέει, για εκείνο το project, αλλά αυτό δεν ισχύει πια. Αυτή η εταιρεία θα σου πρότεινε να κάνει την καμπάνια, αλλά δεν μπορούν. Είναι αυτά που έχει ακούσει ο γνωστός ηθοποιός, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Variety. Εγώ το διαβάζω το θέμα στο roza.gr, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο ίδιος πάλι απαντάει: δεν πειράζει. Ζω στην Ισπανία, τα αμερικανικά στούντιος δεν είναι το μόνο μέρος. Και να σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις πάρει απόφαση. Να το έχεις πάρει όμως απόφαση ότι αυτό που θα πεις μπορεί να έχει κόστος, αλλά εσύ θα το πεις παρόλα αυτά. Δεν σημαίνει πως αν κάποιος έχει αποφασίσει να συμβιβαστεί ότι και αυτό δεν είναι σεβαστό. Το ότι κάνει ο καθένας στη ζωή του, παιδιά, δεν νομίζω πως είναι διαπραγματεύσιμο. Δεν νομίζω πως θα σου πω εγώ αυτό που κάνεις είναι λάθος, αυτό που πιστεύω εγώ είναι σωστό. Όχι. Και αυτό είναι το ίδιο εντός εισαγωγικών φασιστικό, αν θέλετε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην επικροτήσουμε και τους ανθρώπους που έχουν την τόλμη και την δύναμη να πούνε ότι εγώ θα το πληρώσω το τίμημα. Αλλά αυτό που έχω να πω, αυτό που πιστεύω, θα το υποστηρίξω μέχρι τελευταία στιγμή. Και σε αυτό που λέει ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ότι τα αμερικανικά στούντιος δεν είναι και το μόνο μέρος να κάνεις κινηματογράφο, θα συμφωνήσουμε. Η Ευρώπη εξάλλου έχει δώσει πολλά υπέροχα κινηματογραφικά δείγματα και ένα από αυτά σας το προσφέρουμε σε πρώτη προβολή, σε avant premier, πριν βγει στις αίθουσες τη Δευτέρα που μας έρχεται. Ανοίγει το Σινέ Ελληνικός. Ξεκινάμε τις avant premier επιλεγμένων ταινιών. Ξεκινάμε με μία ταινία πολύτιμη, θεωρώ, μια νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο. Μια ταινία που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ με έναν πολύ ανθρώπινο, πολύ αισιόδοξο, θα πω, τρόπο, όσο βαρύ και αν είναι το θέμα. Θεωρώ πως θα την αγαπήσετε, θα σας συγκινήσει. Μιλάει για καταστάσεις που κάποιοι ίσως γνωρίζετε, είτε επειδή τις ζείτε μέσα στην οικογένειά σας, είτε σε περιβάλλον πολύ πολύ κοντά σας. Άρα θα ταυτιστείτε αρκετά. Είναι και μια αληθινή ιστορία αυτή που διαδραματίζεται στο Για Σένα, που θα δούμε πρώτη στο Δαναό το βράδυ της Δευτέρας στις 8. Εννοείται πως τώρα θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Εξάλλου, έχετε είσοδο σε εκείνη την προβολή μόνο μέσα από τις εκπομπές του Ελληνικού. Οπότε να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι για να κερδίσετε τα χρυσά αυτά εισιτήρια. Τώρα θα μου δηλώσετε συμμετοχή στο Viber, θα μου γράψετε Δαναός, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και θα κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Σας στέλνουμε κοντά μας αυτή την πρώτη μας προβολή και θα ακολουθήσουν κι άλλες, να ξέρετε. Δαναός και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6984-932-932, το Σινέ Ελληνικός ανοίγει με εξαιρετική ταινία το βράδυ της Δευτέρας.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από τα ζεστά ποτά του στα μέσα της δεκαετίας του 80 εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα. Βάλτε χαμόγελο, βάλτε αισιοδοξία, βάλτε όρεξη. Δείτε τη μέρα αλλιώς για να σας ανταποδώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακόμα και εσείς που είστε εκεί έξω στους δρόμους της Αθήνας και τα έχετε βρει λίγο σκούρα, δεν πειράζει. Λίγη κίνηση είναι. Έτσι κι αλλιώς στην Αθήνα μένουμε, στην Αθήνα ζούμε. Το να εκνευριστείς μέχρι να πας στη δουλειά παραπάνω από όσο θα εκνευριστείς μετά στη δουλειά, το θεωρείτε έξυπνο? Νομίζω πως όχι. Οπότε πάμε χαλαρά, πάμε και με

0: τα τραγούδια μας μέχρι να φτάσουμε εκεί που δουλεύουμε. Με προβλήματα η αλήθεια είναι. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει στα 16 περίπου λεπτά μετά από τις 8 και η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Στο ποτάμι είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός μάζεψε προς αεροδρόμιο μέχρι και το Μαρούσι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Και η Κηφισία στην άνοδο, το ψυχικό θέλει υπομονή. Η κάθοδος είναι αρκετά καλύτερη. Θα βρείτε λίγη κίνηση εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου. Προσέχουμε την Μεσογείων κατεβαίνοντας εκεί στο Χολαργό. Προσέχουμε την κάθοδο της Κατεχά και έχουμε και ένα ατύχημα πριν του Ζωγράφου. Θέλει υπομονή. Υπομονή χρειάζεται και στη Βασιλής της Σοφίας πια. Αρχίζει μαζεύει η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η λεωφόρος Αθηνών με κίνηση και στην έξοδο από το Χαϊδάρι αλλά και με μικροπροβλήματα στην είσοδο μέχρι να φτάσετε στον Κηφισό. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μου αυξήθηκαν σε κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Θέλει υπομονή και οι βουλιαγμένοι σε αυτή τη στιγμή στο ύψος της Αργυρούπολης. Μικροκαθυστερήσεις στα διαστήματα στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα. Τα τραγούδια μας συνεχίζονται. Έρχεται μια σπουδαία φωνή τώρα στον ελληνικό. Η φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Ενώ έρχονται και προσκλήσεις για την πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πώς θα καταφέρνει πάντα αυτό το τραγούδι και με κάνει πάλι πιτσιρικά την εποχή που μετράγαμε βουτιές, μετράγαμε παγωτά σε εκείνα τα καλοκαίρια πήγαμε με την Κλικερία στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 7 και τι θα λέγατε να κάνουμε και τις καινούριες μας καλοκαιρινές αναμνήσεις σιγά σιγά. Σας έχουμε καλομάθει και αυτό ήταν ο σκοπός μας. Σε ό,τι καλό συμβαίνει στην Αθήνα, να είμαστε όλοι εκεί μαζί, η παρέα του Ελληνικού. Εσείς και εμείς, εμείς και εσείς. Και στις μεγάλες συναυλίες λοιπόν, και έρχεται η πρώτη μεγάλη συναυλία για το καλοκαίρι του 2020. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο στην μεγάλη του επετειακή συναυλία, σε αυτή τη γιορτή για τα 30 χρόνια του στην ελληνική δισκογραφία. Μία βραδιά που θα τη μοιραστεί με όλους εσάς, αλλά και με σπουδαίους ερμηνευτές φίλους του. Επί σκηνής, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου θα μας ταξιδέψουν όλοι μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. Να είστε εκεί, το ξέρω. Εισιτήρια τρέχετε για να τα προλάβετε, αλλά και προσκλήσεις εδώ, στον Ελληνικό. Μείνετε συντονισμένοι σε όλες τις εκπομπές. Να μια ακόμα ευκαιρία. Με το κινητό σας γράφετε Θηβαίος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Θηβαίος και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο 6984-932-932 μέσω Viber για να είστε μαζί μας στα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Εκεί θα είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης που ακούμε τώρα εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.

0: Χάρης Αλεξίου, που σε κάποια τραγούδια μόνο χαρούλα μπορείς να την πεις, γιατί την νιώθεις πολύ δική σου, γιατί έχει γράψει για την ψυχή σου, για την καρδιά σου και για αυτά που αισθάνεσαι. Η αγαπημένη Πανσέληνος μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και πάλι και στους καινούργιους βεβαίως. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Από γυμναστική πώς πάμε, κάνουμε, προσπαθούμε. Είναι και το καλοκαίρι μπροστά. Κάποιοι το βάζουμε από την άνοιξη και μετά το σπόρο αυτό σε κίνηση. Όπως και να έχει, η γυμναστική πάντα βοηθάει και δεν βοηθάει μόνο το σώμα, βοηθάει και το μυαλό. Γιατί υπάρχει και αυτό το πάρα πολύ τυπικό που λέμε ότι εντάξει, αυτός γυμνάζεται, δεν άνοιξε κανένα βιβλίο, δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, παιδιά. Ίσα-ίσα είναι μάλλον συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που μιλούν για τα παιδιά, για τα παιδιά που κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης και που αυτό ακριβώς τα βοηθούν να επιτυχάνουν καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Η ενδυνάμωση από μικρή ηλικία, λένε οι έρευνες, μπορεί να συνδέεται ακόμη και με καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Έχουν δείξει οι μελέτες πως τα παιδιά που κάνουν προπόνηση δύναμης έχουν πάντα καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, και αυτό έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση που νιώθουν από το πώς καθαρίζει το μυαλό και λειτουργεί καλύτερα. Οπότε μην είστε του ενός ή του άλλου, μην λέτε εγώ είμαι ή του αθλητισμού ή του ακαδημαϊκού. Όχι, και τα δύο μαζί, το ένα βοηθά το άλλο. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ένδειξη ότι πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο. Ένα πάρα πολύ ωραίο σημάδι από εκεί πάνω ότι πρέπει να βάλουμε τη γυμναστική στη ζωή μας. Και δεν το συζητώ βεβαίως και για το όφελος της καλής φυσικής κατάστασης, του να λειτουργεί καλά η καρδιά, να διατηρούμε ένα κανονικό βάρος όπως πρέπει. Είναι πολλά τα καλά της σωματικής άσκησης που πρέπει να τη βάλουμε στη ζωή μας, έστω και σε μικρές δόσεις. Δεν είναι να χτυπιέσεις τα γυμναστήρια από το πρωί ως το βράδυ. Μικρές αλλαγές, δηλαδή να φύγεις από τη δουλειά και να περπατήσεις 10 λεπτά παραπάνω, να ανεβείς τη σκάλα αντί να πάρεις το ασανσέρ. Κάτι που εμείς σαν Έλληνες νομίζω ότι δεν το πολύ θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω και πάμε και σε αυτά που κερδίζουμε σίγουρα, πάμε σε αυτά που σας δίνουμε εδώ στον Ελληνικό 93. Επιστρέφω με καινούρια γραμμή για το τι παίζει. Επιστρέφω όμως και με Μάρθα Φριτζίλα σε λίγα λεπτά.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Να το και το τι παίζει, ήρθε η ώρα της γραμμής. Η διαδικασία απλή, την υπενθυμίζω παρόλα αυτά. Μπαίνετε στο site μας ελληνικός932.gr, κλικ στο τι παίζει, συμπληρώνουμε φόρμα συμμετοχής και μετά περιμένουμε το τηλέφωνό μας να χτυπήσει. Όταν σας πάρουμε και ρωτήσουμε τι παίζει, πρέπει να πείτε Ελληνικός 93,2 για να μπείτε στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός. Τέλος του μήνα, κάθε μήνα και βεβαίως για να κερδίζετε και σε στιγμή ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Πάμε για τη γραμμή της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Χαρά.
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει, Χαρά?
1: Είναι Ελληνικός, είναι το 3,2.
0: Μπράβο, μπράβο Χαρά, μπράβο Χαρά, το καταφέραμε, συγχαρητήρια, μπήκε στην κύρωση.
1: Ένα μωρό δίπλα, να ξέρετε, και το μυαλό μου είναι αλλού, οπότε δεν είναι καλό.
0: Μα το άκουσα το μωράκι από δίπλα. Κοίτα πως σου φέρε και γούρι. Χαρά μου, μπήκε στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός τέλος του μήνα. Και για να περιποιηθήσει τον εαυτό σου, επειδή έχεις δώσει πολλή ενέργεια στο μωρό σου και καλά έχεις κάνει, αλλά πρέπει να προσέχεις και εσένα, σου έχω δώρο επιταγή από τα Γκαλερίντε Ποτέ για να κάνεις δώρα στον εαυτό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρά μου, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση και σε ευχαριστούμε που ακούσε Ελληνικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όροι συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.

0: Γιατί κάθε τι που τελειώνει φέρνει κάτι άλλο που αρχίζει. Και αυτό είναι που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κάτι έρχεται σε ένα φινάλε, όταν κάτι έρχεται και κλείνει τον κύκλο του και που μας πιάνει το παράπονο, μας πιάνει το γιατί, δεν θέλουμε. Τα λέγαμε και προηγουμένως στην εκπομπή, σε προηγούμενο θέμα, το πόσο φοβόμαστε σαν άνθρωποι την αλλαγή που ουσιαστικά θα πρέπει να την επιδιώκουμε, αν με ρωτάτε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρέσβης Ελληνικό και σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Προχωράμε και πριν δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στη χώρα μας, θέλω να σας θυμίσω για το ΔΕΗ, για το MyDay και για τα κουπόνια που βρίσκεται στο ΔΕΗ My Rewards Coupons. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα από τα πολλά που θα βρείτε και κουπόνι μεταξύ άλλων έκπτωσης 20% για τις αγορές σας στο About You. Για να ανανεώσετε το look σας, για να κερδίσετε, μπαίνετε στο MyDay, επιλέγετε ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά πολλά ακόμα από τη ΔΕΗ και από το ΔΕΗ My Rewards Coupons που είναι πάντα στη διάθεσή σας. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Ετοιμάζουμε κάτι εξαιρετικό για τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή και σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Επιστρέφω όμως και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε λίγο.
1: Συνέλληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Καθρέφτης, η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Πήγε 9 η ώρα στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως ακριβώς μας αξίζει. Με θετική ενέργεια, με τα τραγούδια μας, αλλά και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Τούτου λεχθέντος, πάμε να δούμε τι παίζει και από επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα λήξει γρήγορα. Η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση κυρώσεων και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Εκτός από τον 54χρονο, δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Μέσω του προγράμματος πρόορων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος το 2027, ανέφερε ο κ. Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Τεντ Τέρνερ, ο αντισυμβατικός υποστηριχτής των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN στην Αμερική, φέρνοντας επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις. Τι παίζει και από καιρό? Τα βλέπετε. Ήλιος, βιακάδα, αλλά και αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία ψηλά, μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και έχει μπει πια στη ζωή μας και ο Χανταϊός. Όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε. Διαβάζω τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει με το κουρασγερόπλιο κτλ., ότι δύο Αργεντινοί αξιωματούχοι που ερευνούν την προέλευση του ξεσπάσματος δήλωσαν πως η κύρια υπόθεση της κυβέρνησης είναι πως ένα ζευγάρι από την Ολλανδία κόλλησε τον ιό κατά την παρατήρηση πουλιών στην πόλη Ουσουάια πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. Είναι αυτό το ότι δεν κάθεστε και λίγο ήσυχοι, ρε παιδί μου. Από τη μία, το ζευγάρι αυτό που πήγε να δει τα νεκρά πουλιά και κόλλησε τον Χανταϊό. Θυμάστε παλιότερα με τον κορονοϊό, την άλλη με τις νυχτερίδες. Δηλαδή, δείτε και ένα ντοκιμαντέρ. Καθίστε λίγο σπίτια σας. Δηλαδή, γιατί να τρέχει όλος ο πλανήτης τώρα μετά από τα δικά σας τα κατορθώματα. Είναι λίγο κρίμα. Τέλος πάντων, ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο το θέμα με ψυχραιμία. Και λίγο από την ελαφριά του μορφή, από την ελαφριά του πλευρά, για να μην τρελαθούμε τελείως. Με χανταϊούς, κορονοϊούς και κάθε είδος ιό που μας επιτίθεται. Και λίγο από την ελαφριά του μορφή, από την ελαφριά του πλευρά, για να μην τρελαθούμε τελείως. Με χανταϊούς, κορονοϊούς και κάθε είδος ιό που μας επιτίθεται.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και άμα είναι να πείτε μία λέξη, ας είναι το σ' αγαπώ. Και ας είναι στο κατάλληλο πρόσωπο μέρα που έρχεται την Κυριακή, γιορτή της μητέρας. Πείτε αυτό σ' αγαπώ στη μητέρα σας, ειδικά αν ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που δεν το λένε συχνά. Έχετε μία πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνετε την απόλυτη έκπληξη που θα κάνει την μανούλα σας, νομίζω, πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site του ελληνικού, ελληνικός932.gr, να κάνετε κλικ στο μαμά σε ευχαριστώ και να αφήσετε εκεί το μήνυμά σας για την σπουδαιότερη γυναίκα της ζωής σας. Τώρα μην κρυβόμαστε, παιδιά. Η μητέρα μας είναι όλων η σημαντικότερη γυναίκα στη ζωή μας. Ναι, και η σύζυγος. Δεν θέλω να μου τρελαίνεστε. Άλλος ο ρόλος της σύζυγου, της συντρόφου, της φίλης. Άλλος ο ρόλος της μητέρας. Για τη μητέρα θα μιλήσουμε τώρα και πώς μπορούμε να πούμε ευχαριστώ. Το δικό σας μήνυμα λοιπόν θα το αφήσετε στο site μας και την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σας θα βγει στον αέρα για να κάνετε την έκπληξη στη γυναίκα που σας έδωσε ζωή, που σας μεγάλωσε, που είναι η μητέρα σας. Αυτό το ιερό πρόσωπο. www.ελληνικός932.gr για να δηλώσετε συμμετοχή και σε αυτό. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στα 18 μετά από τις 9 τρολόι του ελληνικού, το ποτάμι έχει προβλήματα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η ώρα, τη δυνατή. Από το Αιγάλιο μέχρι και την έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, κοντά στη Λυκόβρηση στην έξοδο και στο ίδιο κομμάτι περίπου πάνω κάτω. Και στο ρεύμα εισόδου θέλει υπομονή. Υπομονή χρειάζεται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς την έξοδο και πάλι προς τον Κηφισό με κίνηση έντονη. Έντονα τα προβλήματα και στο κέντρο της πόλης, Πανεπιστημίου, Βασίλισσης Σοφίας, από το Νέο Κόσμο Λεωφόρο Σύγκρου θέλει υπομονή. Προσέχουμε τη Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Αργυρού. Πολύ την παραλιακή με πυκνήρωη αναδιαστήματα, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε μαζί μου γιατί έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνου σε εμβληματική στιγμή του εδώ στον ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε και σινεμά σήμερα γιατί έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Κάθε Πέμπτη πρεμιέρες και τώρα που έχουν ανοίξει τα θερινά σινεμά, νομίζω πως είναι ακόμα ένας ωραίος λόγος να δείτε κινηματογράφο. Και έχει και ωραίες ταινίες αυτή η εβδομάδα. Οι ταινίες για όλη την οικογένεια, όπως είναι η Μαλλιαρή Detective, μια κωμωδία μυστηρίου με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και με ένα σωρό πρόβατα να παίζουν ψηφιακά βεβαίως. Μια ταινία για όλη την οικογένεια που υπάρχει και επιλογή να τη δείτε και με το κλεισμένη στα ελληνικά. Πολύ καλό αυτό. Για τους φίλους των ταινιών τρόμου έρχεται η ταινία Hokum, ιρλανδικής παραγωγής, με τον Adam Scott στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια πραγματικά ανατριχιαστική ιστορία για εσάς που αρέσκεστε σε τέτοιες κινηματογραφικές συγκινήσεις. Ενώ δεν ξεχνάμε και για τους φίλους των video games ότι η κινηματογραφική μεταφορά του Mortal Kombat, το είπε το παιδί. Το δεύτερο μέρος κάνει επίσης πρεμιέρα σήμερα στις αίθουσες. Ό,τι και αν δείτε, με πολύ καλή παρέα και δεν ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα έχουμε ραντεβού. Έχουμε την πρώτη μας avant premiere με το Σινέ Ελληνικό. Σας δίνουμε συνεχώς προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας. Πάμε τώρα πίσω στο 1992. Στη μουσική του Νίκου Αντίπα, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και στην πάντα ανατριχιαστική ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

γράψω, να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

0: Αυτά είναι τα soundtrack του ελληνικού 93,2. Η εκπομπή που αγαπήσατε πάρα πολύ από το πρώτο κιόλας επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932. Αυτές οι στιγμές είναι. Οι στιγμές που συμβαίνουν μία φορά στο στούντιο και μετά μπορούμε ευτυχώς να τις ακούμε, να τις απολαμβάνουμε, να τις βλέπουμε στο κανάλι μας στο YouTube, να τις ακούμε ξανά και ξανά στον αέρα του ελληνικού 93,2. Ο Πάνος Μουζουράκης συμμετείχε στα soundtracks του ελληνικού για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το νέο μας επεισόδιο που είναι ήδη διαθέσιμο στο ελληνικό 932 στο YouTube, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου και του Steve Tesser και με special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που μας χάρισε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, εξομολογήσεις, ιστορίες που δεν ξέρουμε για τον Λαβρέντη από ανθρώπους που τον έζησαν από πολύ κοντά όλα αυτά τα χρόνια, σε ένα επεισόδιο φόρος τιμής στον υπέροχο, στον αξέχαστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Δείτε το, απολαύστε το, μοιραστείτε το στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932. Εκεί θα βρείτε βεβαίως και τα προηγούμενα soundtracks που συνεχίστε να τα αγαπάτε και να τα βλέπετε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να μείνετε εκεί που είστε, γιατί εμείς σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, αλλά δεν φεύγω ποτέ αν δεν σας δώσω γευστικό δώρο. Σε λίγο οι λεπτομέρειες, μην θέλετε τίποτα ακόμα για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Επιστρέφω όμως και με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Yeah.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 με τα τραγούδια μας για να ξεκινήσει η μέρα μας καλά. Κάθε πρωί 7 με 10 είμαστε μαζί. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και πάντα στο τελείωμα. Σας έχω την γευστική αποκάλυψη, το γευστικό δώρο, το γευστικό φινάλε που θέλετε και που όλοι μας θέλουμε. Η αλήθεια είναι. Το δώρο από την Pizza Fan θα γίνει και σήμερα δικό σας. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium Bianca Zimi Al Forno με λεπτή κρίσπη ζύμη. Ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Δώστε μου τώρα τα μηνύματά σας, δηλώστε τώρα συμμετοχή για το Pizza Fan Combo της ημέρας. Γράφετε Pizza Fan, κενό, όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Τώρα ήρθε η στιγμή για αυτό και όσο μου στέλνετε τις συμμετοχές σας, εγώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει και μια πολύ δυνατή υπογραφή πια στην Pizza Fan, η υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Ανακαλύψτε τη νέα πίντσα Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και η απόλαυση απογειώνεται με αυτές τις νέες προτάσεις, με αυτές τις νέες γεύσεις. Για το Pizza Fan Combo της ημέρας, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984 932 932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και έτσι, με αυτό το ταξίδι στη δεκαετία του 80, θα σας αφήσω σιγά σιγά στην Έλενα Δημητράκη που έρχεται για να σας κρατήσει συντροφιά και τις δύσκολες ώρες της δουλειάς. Ο Ελληνικός θα είναι εκεί από πίσω να παίζει τη μουσική που θέλετε και να σας χαλαρώνει μαζί με τα όσα θα λέτε και θα μοιράζεστε με την Έλενα που έρχεται. Λίγο πριν φύγω, να σας θυμίσω πως ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκίνησε. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ ήδη από χθες και ως τις 10 Μαΐου. 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα για την ακρίβεια σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε και το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης, κάτι που συμβαίνει όλο και πιο συχνά εδώ στην Αθήνα. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο hellas.pavlatour.gr από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας δώσω μεγάλο φιλί. Θα σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα μοιραστήκαμε το πρωινό μας. Να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αύριο το πρωί στις 7 θα σας περιμένω πάλι. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, η ραδιοφωνική σταθμή της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακά?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή και ηλιόλουστη και πάμε να την καλωσορίσουμε με τα τραγούδια μας. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρη στον ήχο μας.
7: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

Φεύγω και Χάρης Αλεξίου σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και σε στίχους δικούς της και του Αντώνη Βαρδί. Κυκλοφόρησε το 1980 στο δίσκο Ξημερώνει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ωραία να το τραγουδάς και να είναι Πέμπτη και να είναι μπροστά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελληνικός 93,2 λοιπόν και σήμερα στην παρέα σας. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βέλη του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή προς το Μέγαρο Μαξίμου, έκανε λόγο για σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη. Συναγερμό στη διόρυγα της Κορίνθου για 15χρονη που έπεσε στον Ισθμό Κορίνθου από ύψος 50 μέτρων και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Απεργία 24 ωρών κήρυξε η ΑΔΔΗ στις 13 Μαΐου. Αυτά έτσι με μια μικρή ματιά από την επικαιρότητά μας και επιστροφή στα τραγούδια μας όπως πάντα.

0: αγάπη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
0: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι και αυτά τα τραγούδια για να σου θυμίζουν ότι ακόμα και στο καταχύμωνο υπάρχει η ομορφιά, ακόμα και στα δύσκολα αντέχει η ομορφιά. Ο υπέροχος χειμωνανθός του Γιάννη Χαρούλη, ένα ερωτικό τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και στη μουσική του Γιώργου Καζαντζή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, να πούμε και ότι λόγω εργασιών θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Και να πάμε να δούμε γιατί γίνεται αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Αττική οδός από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι με πυκνή ροή, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Κηφισίας τμηματικά και στα δύο ρεύματα και περισσότερο στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Τμηματικά και η Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τέρζης, μια συνεργασία που μας έχει χαρίσει εξαιρετικά τραγούδια. Να μ' αγαπάς, αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και εκτός σύνορων τώρα δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν αρκετές για μείωση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Το Ισραήλ από την άλλη βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό έπειτα από σχεδόν ένα μήνα. Κλιμάκωση της έντασης. Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι περιορίζει σκόπιμα την πρόσβαση σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας μια τεχνητή κρίση υποσιτισμού με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τα βρέφη, τις έγκυες και τις θυλάζουσες γυναίκες. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Άλκησης Πρωτοψάλτη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Και έχω τόσα να θυμάμαι και αναβήσει από περασμένες δεκαετίες και εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό μας λοιπόν με αυξημένες νεφώσεις, αφρικανική σκόνη και κατά τόπους λασπροβροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, ενώ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί ξανά σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα. Είπαμε εκεί γύρω στην Τετάρτη λένε ότι θα αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε πάντως για σήμερα στην Αττική μας λίγες νεφώσεις θα έχουμε έτσι που το μεσημέρι θα πυκνώσουν κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας.

0: από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και εμείς εδώ το ακούσαμε το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», όπως μας το παρουσίασαν ο Γιώργος Δαλάρας και οι Τεκετζίδες. Μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ, μπαίνουμε σε πολύ λίγο στη δεύτερη μας ώρα.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Ποια πόλη,
3: ποια πόλη,
2: ποια χώρα,
3: ποια...
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
5: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
6: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Στο πρωινό της Πέμπτης και καλημέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα. Πάμε λοιπόν δεύτερη ώρα με τα τραγούδια μας, με βουτιά στο χρόνο για τα γεγονότα σταθμούς, αλλά και με το μεγάλο μας διαγωνισμό.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το «Έφυγες νωρίς» που γράφτηκε το 1986 σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και μπήκε στο δίσκο «Κοντραμπάντο». Η σπουδαία στίχη και η καθοριστική μουσική του Σπανουδάκη το κατέταξαν αμέσως στα αγαπημένα της ελληνικής δισκογραφίας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 7 Μαΐου και η βουτιά μας στο χρόνο. Η σημερινή 5η 7 Μαΐου λοιπόν αποδεικνύει πως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται απλώς, αλλά συχνά κάνει διορθώσεις στο δοκίμιο της ανθρωπότητας. Σαν σήμερα λοιπόν το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας κατέρευσε, δίνοντας τον Ισίδωρο τον νεότερο την ευκαιρία να διορθώσει το σφάλμα σε εισαγωγικά του θείου του. Ο νέος θόλος υψώθηκε τολμηρότερα, αποδεικνύοντας πως το Βυζάντιο η αρχιτεκτονική φιλοδοξία δεν γνώριζε ταβάνι κυριολεκτικά, και έτσι γίνεται ένα από τα διαχρονικά σύμβολα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Αυτή την ορμή για την υπέρβαση των ορίων μοιράστηκε το 1429 και η Ιωάννα της Λορένης, που σαν σήμερα, αν και τραυματισμένη, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τη μοίρα μιας πολιορκημένης πόλης, μετατρέποντας την Ορλεάνη σε σκηνή μιας εθνικής αναγέννησης. Η νίκη αυτή ενίσχυσε το ηθικό των Γάλλων και καθιέρωσε τη Ζαντάρκ ως σύμβολο εθνικής αντίστασης. Η ανάγκη για επιβολή μέσω της αισθητικής συνεχίστηκε το 1664, όταν σαν σήμερα ο Λουδοβίκος ο 14ος ξεκίνησε το Ανάκτορο των Βερσαλιών. Εκεί η απόλυτη μοναρχία βρήκε τη χωρική της έκφραση, μετατρέποντας τη φύση σε ένα αυστηρά συμμετρικό σκηνικό εξουσίας και τις Βερσαλίες σε σύμβολο της απόλυτης μοναρχίας στη Γαλλία. Ωστόσο, το Μεγαλειώδες βρήκε την απόλυτη δικαίωσή του το 1824 στη Βιέννη, όπου σαν σήμερα η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν ακούστηκε για πρώτη φορά, υπενθυμίζοντας πως η αληθινή κυριαρχία δεν ασκείται πάνω σε υπηκόους, αλλά πάνω στις ανθρώπινες αισθήσεις. Στο δρόμο προς το μοντερνισμό, το 1895 ο Αλεξάνδερ Ποπόφ εγκλώβησε τα ερτζιανά κύματα στον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη, αφού σαν σήμερα τον παρουσίασε. Χάρη στην ασύρματη αυτή επικοινωνία, τα λέμε εμείς σήμερα, έτσι να το πούμε και αυτό, και ο κόσμος θα μάθαινε δεκαετίες αργότερα, το 1975, πως ο εφιάλτης του Βιετνάμ έλαβε τέλος με μια λυτή ανακοίνωση του Τζέραλτ Φόρτ μετά από δεκαετίες αιματηρής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και επειδή κάθε δράμα χρειάζεται το λυρικό του φινάλε, σαν σήμερα λοιπόν το 1977 η Ελλάδα παρέδωσε ένα υποδειγματικό μάθημα σολφέζ στην Eurovision. Η 5η θέση που πήραμε δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, αλλά η απόδειξη πως η χώρα μπορούσε να συνομιλήσει με την pop κουλτούρα της Δύσης, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα τόσο οικουμενική όσο οι νότες ενός τραγουδιού.

διόδια σε στίχους του Πόλη Κυριάκου, σε η μουσική του Σταύρου Σιόλα και με τη χαρακτηριστική, ξεχωριστή, αυθεντική φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου που μας έχει χαρίσει πραγματικά μοναδικές ερμηνείες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα να σας πω ότι η γιορτή της μητέρας, η οποία γιορτάζεται παραδοσιακά τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, αποτελεί αφορμή για μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 να προβάλλουμε το σημαντικό ρόλο της μητέρας στη ζωή μας. Σας καλούμε λοιπόν να συμπληρώσετε μια ειδική φόρμα συμμετοχής και να γράψετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα σας με αφορμή τη γιορτή. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου λοιπόν θα βγει στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Και φύγαμε εμείς εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει και στους δρόμους μας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα έχουμε στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Η Κατεχάκη επίσης με αυξημένη κίνηση στο κέντρο Βασιλής Σοφίας στα δύο Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και τμηματικά η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τα αντίθετα με τη φωνή του σπουδαίου λυράρη και τραγουδιστή Βασίλη Σκουλά. Αυτή είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες ερμηνείες του στη μουσική του Νίκου Τερζή και στους στίχους του Γιάννη Κότσιρα, πάντα συντονισμένη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Φυσικά και μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλευσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε τώρα και στις προσκλήσεις για Avant Premier που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν σας προσκαλεί στην Avant Premier της ταινίας Για Σένα, 11 Μαΐου αυτό, στις 8 το βράδυ στον Δαναό. Είναι η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία, και αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber μας στο 6984-932-932 γράφοντας τη λέξη Δαναός και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Συνέλληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για Σένα», η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του θέατρου Gloria.
5: Γεια!
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
6: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τυμμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και 2 χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Προσπάθησες, φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη. Και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε λοιπόν και έφτασε η στιγμή για το τηλεφώνημά μας, που αν απαντήσετε σωστά θα κερδίσετε και το δώρο της ώρας αλλά και αυτόματα τη συμμετοχή σας για να κάνετε δικά σας 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Κατερίνα, παίζει Νταλάρα, παίζει Κατσιμίχα, παίζει και Πάριο. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο Κατερίνα, μόλις μπήκες αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός και κέρδισες και τρεις τίτλους βιβλίων του Γιάννη Ξανθούλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έρχεται και καλοκαιράκι μπροστά, θα τα αξιοποιήσεις.
1: Τέλεια, τέλεια πρέπει. Και λατρεύω το διάβασμα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
2: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
2: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
2: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μία ακόμη ώρα έχουμε μπροστά μας για να κάνουμε παρέα, αλλά για να ακούσουμε και τα τραγούδια που αγαπάμε, να δούμε τι αλλάζει σήμερα στους κινηματογράφους, αλλά και να κερδίσετε προσκλήσεις για συναυλία αγαπημένου καλλιτέχνη.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γύριζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα σε μουσική και στίχους του Διονύση Τσακνή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην τρίτη μας ώρα πια, 12 λεπτά μετά τις 12, και πάμε και τη βόλτα μας στους κινηματογράφους, στις μεγάλες μας αίθουσες, να δούμε τι αλλάζει σήμερα. Οι ανοιξιάτικες επιτέλους θερμοκρασίες, το άνοιγμα όλο και περισσότερων θερινών σινεμά και η καλοκαιρινή διάθεση έτσι, του εγχώριου κινηματογραφικού κυκλώματος φέρνει μια εβδομάδα με ταινίες που απευθύνονται κυρίως στο ευρύτερο κοινό. Ένα φιλμ μυστηρίου με πρωταγωνιστές μαλλιαρούς detective, μιλώ για την ταινία του Κάιλ Μπάλτα, η μαλλιαρή detective, με Hugh Jackman, Emma Thompson και ζώα που ενώνονται σε ένα απολαυστικό αστυνομικό μυστηρίου φιλμ με κωμικό πρόσημο που θυμίζει τα καλύτερα έργα της Agatha Christie. Έχουμε μια ανάλαφρη γαλλική κομεντή σε musical αποχρώσεις που αποτελούν το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αμελή Μπονέν στην ταινία «Θα φύγω μια μέρα». Έχουμε την κινηματογράφηση της μουσικής περιοδίας της Billie Eilish από το James Cameron. Επίσης μια αμερικάνικη υπερηρωική περιπέτεια, το Mortal Kombat 2, είναι η συνέχεια της πρόσφατης ταινίας φαντασίας που βασίζεται στο ομότιτλο video game, και το απαραίτητα, το Mortal Kombat 2, είναι η συνέχεια της πρόσφατης ταινίας φαντασίας που βασίζεται στο ομότιτλο video game, και το

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές γενιές, αλλά η ίδια αλήθεια. Η Χάρης Αλεξίου συναντά τον Λέξ σε μία από τις πιο αναπάντεχες και επιδραστικές στιγμές της ελληνικής μουσικής τα τελευταία χρόνια, από το άλμπουμ Reworks. Αυτό ήταν το Φύγε, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα πάμε στα άλλα μας. Τώρα δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα, στα πολύ σημαντικά μας, η δυστρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει και τους ογκολογικούς ασθενείς με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, που βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Διατροφικό σύμμαχο στη θεραπεία λοιπόν το Fortimel Forticare με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και εμείς φύγαμε τη βόλτα μας, τη γνωστή μας βόλτα εκεί έξω, να δούμε τι έχει αλλάξει και στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό, στην κάθοδο, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεω. Η Κηφισίας επίσης με αυξημένη κίνηση μόνο σε Κατεχάκη και Αμπελόκηπους στην κάθοδο. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Σταδίου Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Σωτηρία της ψυχής είναι το πιο μεγάλο πράγμα για την ακρίβεια. Να τώρα, ό,τι συζητούσαμε με τη Σαπφό Ματσιόρη που μόλις μπει, μάλλον λίγο πριν μπήκε στο στούντιο και πιάσαμε αυτή την ωραία συζήτηση με τη χαρισματική Μαρίσα Ρίζου εδώ πέρα, που μας το υπενθυμίζει τόσο όμορφα σε αυτή την εκτέλεση που αγαπήθηκε άλλωστε και έτσι από την πρώτη στιγμή εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λίγο πριν σας χαιρετήσω για σήμερα, να πούμε για μια πολύ πολύ ωραία συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, που σας έχω και προσκλήσεις. Ο σπουδαίος ερμηνευτής λοιπόν συναντιέται επί σκηνής με τους αγαπημένους του φίλους Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα μας, στιγμές μας και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που μας ενώνει ξανά. Για να κερδίσετε λοιπόν και εσείς αυτές τις διπλές προσκλήσεις και να τις διεκδικήσετε, αρχικά τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber μας στο 6984-932-932 και γράφετε Θηβαίος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Ανδριάννα Μπάμπαλη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακονσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Εσείς σταθερά μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί η Σαπφό Ματσιόρι έχει έρθει για να πάρει τη σκυτάλη και να σας κρατήσει συντροφιά για τις τρεις επόμενες ώρες. Εδώ το κορίτσι μας, ωρεξάτο και ηλιόλουστο. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, πρώτο ο Θεός, για να κλείσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Από την Έλενα Δημητράκη, λοιπόν, που ήταν αυτές τις τρεις ώρες στην παρέα σας. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη μοναδική, τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Καμιά φορά και Μαρινέλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έλενα Δημητράκη μου, Έλενα Δημητράκη μου.
1: Αυτές
0: είναι
1: κουβέντες,
0: Πέμπτη.
1: Αυτές οι κουβέντες είναι σημεριανές.
0: Αυτές οι κουβέντες φιλοσοφικές, όλα αυτά
1: τι
0: είναι.
1: Κάθε
0: πραγματικά δεν ξέρω. Το μόνο που σκέφτομαι ότι είναι σήμερα Πέμπτη και αύριο είναι Παρασκευή. Ολοκληρώνεται και αυτή η εβδομάδα.
1: Τι τέλειο.
0: Ναι. Πάντως, όσο τώρα περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, νομίζω λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν. Σκεφτόμαστε ταξίδια, όχι τόσο τη δουλειά.
1: Δυσκολεύουν και ομορφαίνουν μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Συνδυασμό.
0: Βεβαίως, Ελληνάκη μου, βεβαίως.
1: Γιατί πλησιάζουμε στο επιθυμητό.
0: Πλησιάζουμε, ναι. Κυρίες και κύριοι, Έλενα Δημητράκη, ήταν κοντά σας τρεις ολόκληρες ώρες. Ξέρω ότι την αγαπάτε ιδιαίτερα. Συνεχίζουμε εμείς. Ξεκινά και η επικοινωνία μας. 6984-932-932. Καλώς ήρθατε.

Δημήτρη Γαλάνη, σε όποιον αρέσουμε. Αχ, ναι, πραγματικά σε όποιον αρέσουμε. Και ιδίως όταν μεγαλώνεις αυτό, το πραγματικά το σκέφτεσαι καλύτερα. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πάμε να δούμε και τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τι ωραία συνάντηση και αυτή η Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο, κοντά μας η Κοσμοτέ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Σωκράτη Μάλαμα και Πριγκιπέσα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα,
3: για πολύ.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έμεινε εδώ και σε Ήλιος Ρόκος, εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι 5ης, 7 Μαΐου, από Φώμα της Θεώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας, πάντα κοντά μας η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Γιάννης Χαρούλης και σου μιλώ και κοκκινίζει για τους ντροπαλούς φίλους μας.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Εσύ.

Σαν στάρ του σινεμά και Νικός Γιώγαλας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 11 λεπτά μετά τις 2 από Φώμα Τσιόρι. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας, αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν θες να τελειώσεις τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, μπες στο 11888.gr και βρες λογιστή. Κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Στα εξηγεί όλα online. Από τον καναπέ σου. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Παιδιά, πώς το κάναμε παλιά? Έτσι ακριβώς. Βρες λοιπόν και τον λογιστή σου στο 11888.gr. Επιστρέφουμε και εμείς στη μουσική μας και έρχεται και τη Γαρμπή και Βιάστηκα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ρόζα και Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Κίνηση στο κέντρο, ειδικά στη Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρα και Κηφισία. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ιντερίων of Athens και Μαρίνα Σάτι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε σε διαγωνισμό. Έχουμε διπλές προσκλήσεις, έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για την avant-première της ταινίας Για Σένα του Ιταλού, του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάνδρο Ρονάντιο. Πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Μία πρώτη προβολή για εσάς αποκλειστικά για τους ακροτές του Ελληνικού 93,2 αυτή τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στο Δανάο. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί, γράφοντας Δανάος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Δανάος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη και Αγάπη Αργή.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.

0: Ακούτε Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Φωτεινή, καλησπέρα. Παίζει Γαλάνη, παίζει Αλεξίου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Παίζει
0: Ελληνικό 93,2. Ωραία, μόλις κέρδισες, Φωτεινή μου, ένα σετ περιποίησης Fresh Line και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, φιλιά, γεια.
0: Γεια, γεια.

0: από τα ωραιότερα κινηματογραφικά ερωτικά τραγούδια. Σαν με κοιτάς, Γιάννης Φέρτης, Αφροδίτου Μάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Πέμπτης, 7η μέρα του Μαΐου, και εμείς είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Γιάννης Χαρούλης και Ακροβάτης.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

ta fortuna se sono. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

זה אשתך כאן ערבו ששתם כי קלושים יתוש הפלוני שלווה

Η Κιβωτός και η Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Μετράμε 16 λεπτά μετά τις 3. Πέμπτη μεσημέρι, 7 Μαΐου. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1812, γεννιέται ο Άγγλος ποιητής Ρόμπερτ Μπράουνινγκ. Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ λοιπόν έλεγε πως η αγάπη είναι η ενέργεια της ζωής, και έτσι είναι, και πως η άγνοια δεν είναι αθωότητα, είναι αμαρτία. Αυτά από τον Μπράουνινγκ, επιστροφή εδώ στην μουσική μας, εδώ στον Ελληνικό. Αφήσαμε πίσω μας την Ελένη Βιτάλη και πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα. Πριν όμως πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα, θέλω να σας πω κάτι. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη? Δείτε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Προύς και εξαιρέσεις εδώ στον ελληνικό 93,2 σαπ φώμα τσιόρι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ανοίγεις παράθυρα για να μπει αέρας και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη μέσα στο σπίτι. Αν σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, να σας πω ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνεις online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπεις αξιολογήσεις και νιώθεις σιγουριά για την επιλογή σου. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές του μήνα, κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλο αναβάλεις και θα με θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κίνηση, αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλείος Κωνσταντίνου.

0: Νίκος Πορτοκάλου, γλουθάλασσα μου σκοτεινή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο και πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διαγωνισμό μας για σήμερα. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μαρκούρη. Μαζί του οι φίλοι του. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Ντονοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Στείλτε το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Θηβαίος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Σημειώστε την ημερομηνία Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μίλτο Πασχαλίδη και Έρωτας Αρχάγγελος.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακονσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Έρωτας Αρχάγγελος και Μιλτός Πασχαλίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντο κοντά μας η Κοσμοτέ. Νομίζω ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Τι, το box είναι για όλους. Και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Κατέβασέ το. Έρχεται και η Ελένη Δήμου και δεν με νοιάζει.

0: Δεν με νοιάζει και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Ως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφωματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Γκλώρια.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Να είμαστε πάλι εδώ, στο δικό μας απόγευμα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Παρέα μέχρι τις 7, Διονύσης Καστόρας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει

φαίνεται σαν να είναι χθες που αγόρασα αυτή την κασέτα που έγραφε ζεστά ποτά από το Χάρη και πάνω Κατσιμίχα, από ένα δισκάδικο που δεν υπάρχει πια κάπου στο Παγκράτη. Ωραίες αναμνήσεις, γέλα πουλί μου, από το 1985 τότε συνέβη αυτό, την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Καλησπέρα στη σκονισμένη σήμερα Αθήνα. Είναι, έχει κάτι από φθινόπωρο η ατμόσφαιρα, αλλά και από καλοκαίρι συγχρόνως, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε ζήσει όλες τις εποχές μέσα σχεδόν σε δύο εβδομάδες. Και άνοιξη και χειμώνα και καλοκαίρι και ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως η σημερινή με τη σκόνη που όλο και πιο συχνά μας επισκέπτεται. Πάμε έτσι με μια ανάσα να τη φυσήξουμε, να πάρουμε και εμείς ανάσα και να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, γιατί μπορεί να το κάνει, όπως και η καρδιά άλλωστε, μπορεί να μας πάει όπου θέλει αυτή, όπως θα μας το πει τώρα και ο Αντώνης Ρέμος.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Μα τι τα θέλετε, η κατάσταση ίδια στους δρόμους της Αθήνας και αυτό το απόγευμα, όπως την ξέρουμε, εκεί στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε αρκετά προβλήματα, κυρίως από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση. Τμηματικά και στην άνοδο μια ταλαιπωρία την έχει. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης, η παραλιακή, το κέντρο της Αθήνας, η Κηφισία στο κόκκινο και αυτή. Καθυστερήσεις έχουμε στη Μεσογείο και την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό σε κάποια σημεία προς το αεροδρόμιο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: έχουμε συνδέσει το «Και θα χαθώ» με τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, όμως για πολλούς και πολλές είναι ένα τραγούδι που πολύ είχαμε τραγουδήσει και αγαπήσει στα χρόνια της εφηβείας μας. Θα πάω πολύ πίσω στον χρόνο, γιατί για πρώτη φορά το ακούσαμε το 1981 στους αγώνες του ελληνικού τραγουδιού που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Κέρκυρα και το είχε ερμηνεύσει η Ισιδώρα Σιδέη. Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος Ντούμος και κυκλοφόρησε το 1981 στο άλμπουμ με τους αγώνες του ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ του με τίτλο «Παράξενη γιορτή» που κυκλοφόρησε το 2000 και από τότε όλοι το έχουμε συνδέσει με τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτά για την ιστορία. Για το τώρα είστε πάντα στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και μαζί θα είμαστε έως τις 7 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέκα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσαμε το τραγούδι του Χάρη από Γιάννη Παϊρό και Χάρη Βαρδακούρη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Με συγχωρείτε, αυτή η σκόνη σήμερα έχει κάνει πολλή δουλειά. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 Μαΐου, έχουμε avant premiere στο κινηματογράφο Δαναό για την ταινία Για Σένα, μια δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Και αν θέλετε να τα δείτε πρώτοι από όλους, λοιπόν, πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Δαναός, ονοματεπώνυμο, στο 6984-932-932. Η πρεμιέρα, ξαναλέω, είναι 11 Μαΐου, 8 το βράδυ, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στον κινηματογράφο Δαναό, πολύ πριν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

0: Ακούτε Παντελληνικό 93,2 και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνου και Χαρούλα Αλεξίου και Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια!
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
6: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εδώ είμαστε για να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας στο Ελληνικό 3,2. Μαζί σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Συγκλονιστικά ερωτικά τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου στο ποτέ που έντυσε με μουσική ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμήνευσε μοναδικά το 1984 ο Μανώλης Μητσιάς για το άλμπουμ Εξαδιαιρέτου. Αυτό που τώρα μόλις ακούσαμε και αισθανθήκαμε, μπορώ να πω, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Θα πάμε όπου μας πάει η μουσική για να κάνουμε αυτό το απόγευμα δικό μας. Να σας θυμίσω ότι την Κυριακή που μας έρχεται είναι η γιορτή της μητέρας. Από τις σημαντικότερες γιορτές της χρονιάς, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη γιορτάζουμε τις μητέρες όλου του κόσμου. Και αυτή τη χρονιά ο Ελληνικός 3,2 σας δίνει την ευκαιρία, μας δίνει την ευκαιρία να πούμε στις μαμάδες μας όσα δεν έχουμε πει, όσα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και θέλουμε να το βγάλουμε και να φτάσει κατευθείαν στη δική της καρδιά. Μπορείτε να επισκεφτείτε το ελληνικός932.gr, να πείτε το δικό σας «Σ' αγαπώ», «Συγγνώμη», «Ευχαριστώ» στη μαμά σας και το μήνυμά σας θα βγει στον αέρα την Κυριακή 10 Μαΐου, τη ημέρα της γιορτής της μητέρας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Μην κοιτάτε συνέχεια την ώρα, να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε. Αν αυτή την ώρα κατεβαίνετε από ψηλά από την Κηφισιά το Κηφισό, αν ανεβοκατεβαίνετε την Κηφισίας, αν είστε κάπου στη Μεσογείο, στο κέντρο της Αθήνας ειδικά, εκεί θα καθυστερήσετε αρκετά. Και όσοι επιστρέφετε από Γλυφάδα στην Παραλιακή, να ξέρετε και εκεί έχει αρκετή έως πολλή κίνηση αυτό το απόγευμα.

0: είναι από τα live που έγραψαν ιστορία μαζί Μαρινέλα και Γιώργος Νταλάρας στη συνάντησή τους στο μακρινό 2003. Από εκεί το τραγούδι που μόλις τώρα μοιραστήκαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Διονύση Καστόρα στο μικρόφωνο για το τέλος μας για σήμερα. Έχουμε ακόμα ώρα και έχω προσκλήσεις για σας για τα 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος. Ο Ελληνικός παρουσιάζει ένα μεγάλο, το Χρήστο Θηβαίος, σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του σπουδαίου ερμηνευτή στην ελληνική δισκογραφία. Στη σκηνή, το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου στις 9, θα συναντηθεί με αγαπημένους του φίλους, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Οδυσσέα Ιωάννου, για ένα ταξίδι στην μοναδική δισκογραφική του πορεία. Με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, και αν θέλετε να είστε εκεί το βράδυ αυτό του Ιουνίου, ο Ελληνικός σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ένα μήνυμα στο Viber. Θα γράψετε Θηβαίος, ονοματεπώνυμο, θα το στείλετε στο 6984-932-932. Εσείς στέλνετε μηνύματα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Λίγο πριν σας αφήσω και εγώ για σήμερα, η λέξη που σας χρωστάω από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η αχαριστία για σήμερα, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση, αυτή που υπήρχε και αυτό που χάθηκε.

0: πάμε και ξύλο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας από τις 4 ήταν ο Διονύσης Καστόρας και μείνετε εδώ και αυτό το βράδυ μαζί σας ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Μη χάνεστε γενικώς και να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στο πιο αληθινό ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Ελληνικού 93,2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο ελληνικός932.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια όπως κάθε μέρα για τις 3 επόμενες ώρες και μέχρι τις 10. Και με το πρώτο μου καλωσόρισμα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλή μας ακρόαση.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Από το άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα», ένα τραγούδι, η χαρούλα μας, ένα τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Χρήστου Νικολόπουλου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά και μιλώ για τους online στο ελληνικός932.gr και φυσικά ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Θυμίζω και το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε για τις συμμετοχές σας, για τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε και σήμερα, 6984-932-932. Ενώ στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα η Κέτι Γαρμπή.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι του Αλέξανδρου Δήμα από το δίσκο του Αλέξανδρου Δήμα με τίτλο «Τα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά». Η μεγάλη επιτυχία για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1993, αλλά μέχρι και σήμερα συνήθως με αυτό κλείνει τις συναυλίες του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 93,2.gr, και συνέχεια στον αέρα μας με Pix Lux και «Δεν θα δακρύσω πια για σένα».

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η συνεργασία μας έχει δώσει υπέροχα τηλεοπτικά soundtracks, υπέροχα τραγούδια βασικά. Νίκος Τερζής, Γιάννης Κότσιρας, Ελληνικός 93,2 και από τα τηλεοπτικά soundtracks θα πάμε στις ταινίες, διότι σας έχω προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας «Για σένα», για τη νέα δραματική ταινία του Αλεσάντρο Αρονάντιο που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για όλες και όλους εσάς. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Δαναό. Μια συγκινητική, βαθιά, ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη για τη ζωή και με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, για να διεκδικήσετε τις διπλές σας προσκλήσεις για τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 8 το βράδυ στο Δαναό, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Δαναός κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Χρήστο Θηβαίο και τον Άμλετ της Ελλήνης.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιάννης Πλούταρχος με το φίλε στον ελληνικό 93,2. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται στον αέρα μας σε πολύ πολύ λίγο και θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα, θα σας πω το εξής. Μπορεί το φετινό χειμώνα να αφιερώθηκε στο θέατρο που πρωταγωνιστεί στην ιστορική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, κερδίζοντας την αγάπη και το θαυμασμό του κοινού και για το θέατρο, αλλά η μουσική και τα τραγούδια παραμένουν η μεγάλη της αγάπη. Η Ελεονόρα Ζουανέλη θα ξανασυναντηθεί φέτος με τους μουσικούς της και θα παρουσιάσουν μια παράσταση από τραγούδια της που αγαπήσαμε. Και φέτος το καλοκαίρι οι συναυλίες της Ελεονόρα Ζουανέλη θα είναι πρόταση, θα είναι προορισμός για μια απόδραση από την καθημερινότητα και για στιγμές συγκίνησης φυσικά. Ραντεβού λοιπόν στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Και τώρα πάμε για τα δεύτερα κλειδιά. Τα αντικλείδια του καθενός μας. Τα λόγια τα βάζει η Σάνι Μπαλτζή, τη μουσική ο Γιώργος Καραδήμος. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα δεύτερα κλειδιά στον ελληνικό 93,2.

0: Και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Συνέλληνικος. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντα με τον Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά μας, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και μια ακόμα καλησπέρα έρχεται αυτή τη φορά με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Σταύρο Σιώλα.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η επιβεβαίωση αυτού που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τη συνεργασία του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Εδώ με τα αντίθετα και τον Βασίλη Σκουλά στον Ελληνικό 93,2. Και λίγο νωρίτερα, επειδή ακούσαμε και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στον Μικρό Τιτανικό, να σας πω ότι το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2, το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, έχει ήδη ανέβει στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη από συγκίνηση, αναμνήσεις και ερμηνείες που πραγματικά μας συγκινούν. Στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να γίνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: 92,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, νερό και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.